αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξεπέταχε λιδώνει, φέρ της Βενετιάς βελώνει, να κεντήσει στο μαντήλι τη χαρά της να μου στείλει.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σπίρτο FM.
1: Τέρμα τα θαύματα.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Η εμβληματική πλέον Ρόζα του Θάνο Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Ο Άλκης Αλκαίος, σύμφωνα με όσο έχει πει κάποτε και είχε διηγηθεί ο συνθέτης, ο Άλκης Αλκαίος του είχε στείλει το ποίημα, είχε εντυπωσιαστεί το 1976, το έστειλε, είχε εντυπωσιαστεί ο Μικρούτσικος, του έβαλε τη μουσική, το άφησε σε ένα συρτάρι γιατί ήταν περασμένη ώρα, δεν ήθελε να ενοχλεί τους γείτονες και το ξέχασε εκεί. Μετά το έδωσε στην Αλεξίου, η Αλεξίου δεν εντυπωσιάστηκε από το τραγούδι και τελικά το είπε με το μοναδικό του τρόπο ο Δημήτρης Μητροπάνος το 1996. Δηλαδή 20 χρόνια από τη στιγμή που το έγραψε ο Αλκαίος και το έστειλε στον Μικρούτσικο, 20 χρόνια μετά. Και προσέξτε πώς μιλάει για την ιστορία, τα κομπιούτερ και τους αριθμούς από το 1976 ο Αλκαίος. Σύμφωνα με τον Μικρούτσικο, η Ρόζα είναι η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αλλά δεν του το είχε πει ποτέ ευθέως, όπως είχε πει ο Μικρούτσικος ο Αλκαίος. Το καταλάβαινε εκείνος από τα συμφραζόμενα που λένε, δεν του είπε όμως ποτέ ναι για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Το έγραψα. Καλημερίζουμε. Πρωινό Παρασκευής του μηνός σήμερα 19 του Ιουνίου, που γιορτάζει ο Ιούδας. Χρόνια πολλά στους Ιούδες. Βλέπετε που βρίσκει ο καθένας στη θέση του στο εορτολόγιο. Δεν είναι αυτός ο Ιούδας, είναι ένας άλλος Ιούδας, ένας συνονόματος. Δεν έκανε δουλίτσα όπως ο συγκεκριμένος που πήρε όλο το βάρος πάνω του. Και γι' αυτό τον εορτάζουμε και χρόνια πολλά στους Ιούδες. Σήμερα έχει κι άλλους, έχει και το Ζώσιμο, έχει και τον Παΐσιο, όχι το γνωστό τον Παΐσιο άλλων, αλλά εορτάζει. Και εορτάζουμε κι εμείς γιατί περιμένουμε να πέσει βενζίνη. Θα δούμε πόσο θα πέσει, πώς θα πέσει, πότε θα πέσει, είπε ο Πρωθυπουργός. Το περιμένω κι εγώ. Μαζί το περιμένουμε όλοι. Όταν ακούτε...

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεοφιλούς Ντουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3 πρωινό Παρασκευής. Λήξανε και κάτι ματσάκια τώρα, να σας τα πω ξημερώματα, μπορεί να ενδιαφέρεστε. Η μεγάλη νίκη δεν το περίμενα αυτό τόσο, ευρεία νίκη του Καναδά επί του Κατάρ, 6-1 ήρθε. 6-0, τι 6-1, ούτε ένα δεν έβαλαν οι πετρελαιάδες. Και δεν παίζουμε την Κελεμπία να πεις δυσκολεύονται κανονικά. Και σήμερα έχουν και εθνική εορτή στο Κατάρ και δεν τους έκατσε καλά, γιατί σαν σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους Βρετανούς. Εξακολούθησε να δουλεύει ο σωλήνας του πετρελαίου, δηλαδή πήγαινε πετρέλαιο, ανεξορτοποιήθηκαν κατά τα άλλα. Συμφωνίες στο πετρελαίο είχαν παραμείνει. Η Ελβετία νίκησε χθες, συνέτριψε στην ουσία 4-1 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, έμεινε με 10 παίκτες. Κάποια στιγμή η Βοσνία, αυτό το είδα και το λέω ως μάρτης. Έμεινε με 10 παίκτες και πήρε τα πάνω της Ελβετία, έκανε και κάτι καλές αλλαγές. 4-1 τελικό σκορ, τα 3 μπήκαν προς το τέλος. Ποιος άλλος έπαιζε, το Μεξικό με τη Νότια Κορέα τώρα το πρωί, 1-0 οι Μεξικανοί, αυτό δεν το είδα, καταγράφω μόνο το σκορ. Και τα έχουν βάλει τώρα με τον Ρονάλντο και στην Πορτογαλία, που του λένε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά πήγαινε σιγά σιγά στο Ρονάλντο, ο οποίος παίζει μπαλίτσα στη Σαουδική Αραβία, εντάξει δεν είναι, φημίζεται για το δυνατό της πρωτάθλημα η Σαουδική Αραβία, αλλά με την Πορτογαλία δεν τα καταφέρνει και ο πρώτος αγώνας ήταν και αυτή η σύγκριση με το Μέση που δεν του πήγε, ήταν και ακίνητος, φώναζε σαν αυτό τον 77χρονο με την 3-1 στον Πειραιά ήταν, που επιτέθηκε σε αυτούς που πήγαν να του πάρουν το πάρκινγκ. Δηλαδή με τέτοια κατάσταση, τέτοια νεύρα και δεν βγήκε καλά για τον Ρονάλντο και δέχεται κριτική τώρα, ήταν και ο άλλος που πέταγε και αναπόφευκτη η σύγκριση, αλλά κάθεσε σε μια μεριά και φωνάζει δώστε μου την μπάλα, δώστε μου την μπάλα, μετέφυγε μόνος του, δεν μίλαγε σαν άνθρωπο, πρέπει να είναι καλό το κλίμα μες στην Πορτογαλία. Ήταν ακίνητος όμως την επίθεση, δεν έκανε και τίποτα, δηλαδή και θα μπορούσε να έχει και ένα περίπτερο γύρω γύρω και να πας να ζητήσεις τσίχλες και σοκολατάκια.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Άμα του έλεγες φίλε Κηφισίας πώς γίνονται, θα σου έλεγε κατευθείαν. Σε αυτό είναι πολύ καλός. Αλλά θα δούμε, μπορεί να αναστηθεί στη συνέχεια, δεν ξέρουμε.

0: Ματούλα Ζαμάνη, το τραγούδι βέβαια Νικολόπουλος, Παπαδόπουλος, Νταλάρας, εδώ η Ματούλα Ζαμάνη με το δικό της τρόπο, από Διέση Κόνσερτ παρακαλώ. Για να δούμε συνολικά το εορτολόγιο, να πάμε με τα εορταστικά. Να σας πω απλώς ότι περιμένουμε και έναν ανάδρομο Ερμήνιο και όσους αφήνονται σε αυτά και ακολουθούν τα προγράμματα τα αστρολογικά. Έρχεται ένας ανάδρομος, να ξέρετε, και θα επηρεάσει τα ζώδια του νερού. Το λέω γιατί αρέσει το κοινό, για το ακροατήριο το κάνω. Είναι Αγίου Αποστόλου Ιούδα λοιπόν σήμερα. Ζωσή μου, ο ασύγκριτος, χρόνια πολλά στους ασύγκριτους μαζί με τους Ιούδες. Γερβάσιος Προτάσιος Ουρσικίνος Παΐσιος ο Μεγάλος. Ήταν μοναχός στην έρημο στην Αίγυπτο. Δεν είναι ο γνωστός Παΐσιος εδώ, ο νεότερος. Αλλά υπάρχει και Όσιος Παΐσιος σήμερα, της Μονής Χιλανδαρίου. Η Καθολική Εκκλησία έχει την Αγία Ιουλιανή, προστάτηδα των ασθενών, τον Άγιο Γερβάσιο και τον Προτάσιο μαζί. Προστάτης θυμάτων κλοπής είναι αυτοί οι δύο και έχει δουλειά. Το αντικείμενο γι' αυτό είναι και δύο μάλλον. Και είναι επίσης σήμερα η μέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή καθιερώθηκε το 2021 για την κατάργηση της δουλείας που θεωρητικά στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε το 1862. Το θυμήθηκε ο Biden, το έκανε αργία, εθνική αργία, δεν νομίζω να είναι ευχαριστημένο σήμερα ο άλλος. Και ο Elon Musk, πιστεύω, δική μου πεποίθησης και γνώμη, αλλά εορτάζεται και είναι αργία σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάργηση της δουλείας. Συνολικά οι Αμερικανοί δεν πηγαίνουν άσχημα. 11 αργίες έχουν εθνικές. Που τις μεταφέρουν κιόλας, όπως εμείς την Πρωτομαγιά. Πάμε να φροντίσουμε την καθαριότητα στο σπίτι, όχι εμείς, τα οίκος. Φροντίζουν το σπίτι όπως εσύ την οικογένειά σου. Είναι απορρυπαντικά ρούχων, έχουν φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας, πασχαλιάς, υγρά πιάτων με υπέροχο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Είναι απαλότητα φυτικής προέλευσης. Την αισθάνεσαι. Καθαριότητα που εμπιστεύεσαι είναι τα οίκος. Φροντίδα με φυσικό τρόπο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τελευταίες 5 διπλές για το θέατρο Βράχων. Sold out, συναυλία Σάββατο που μας έρχεται. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Παπακοσταντίνου ή Βασίλης δίπλα. Αποστολή στο 54301.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
13: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και από καιρό καλά κρατιόμαστε για την ωραία θερμοκρασία αυτή. Φυσάει και το βραδάκι και κάτι γίνεται, οπότε κρατιέται χαμηλά το καλοκαίρι σε διαχειρίσιμα επίπεδα, γιατί βλέπω ότι στα Ευρώπα, εκεί όπου παλιά ήταν αντίστροφη η κατάσταση ανάμεσα σε εμάς και στους Βορειοευρωπαίους, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Τώρα περιμένουν θερμοκρασίες στη Βρετανία. Στη Βρετανία πάλι θα έχει ζέστη πάνω από 30 βαθμούς. Στη Γερμανία επίσης, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία περιμένουν θερμοκρασίες 5 με 12 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτά που είχαμε συνηθίσει σε άλλες εποχές δηλαδή. Και στο Παρίσι αναμένονται και ματαιώσεις δρομολογίων των τρένων. Ακυρώθηκαν περισσότερα από 70 δρομολόγια ήδη. Και οι θερμοκρασίες πάνε στους 32 και φτάνουν και παραπάνω σε κάποιες περιοχές. Σε πιο μεσογειακές προς Γαλλία, Ιταλία, πάνε μπορεί και 40-45. Ωραία, περνάνε. Και εμείς παρακολουθούμε. Νομίζω και πέρυσι είχε γίνει το ίδιο, που πάλι είχαμε εμείς διαχειρίσιμες θερμοκρασίες και κεγότανε οι Βορειοευρωπαίοι. Στη Δε Γρυλανδία είχαν πυρκαγιές. Δεν έχουν ξαναδεί πυρκαγιά. Ο Γρυλανδός δεν έχει ξαναδεί πάνω στον πάγο. Αλλά λιώσαν τόσο πολύ πάγοι που βγήκε βλάστηση κάποια στιγμή, ξέρω.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan, που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Λέγοντας ότι θα επηρεαστούν από τον κόσμο. Υπάρχει το 1/4 όμως που γνωρίζει ότι θα επηρεάσει τον κόσμο.
3: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Έχουμε και κήπο Μεγάρου, Κωστής Μαραβέγιας. 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία του, είναι τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Μαραβέγιας. Θα γράψετε δίπλα, αποστολή στο 54301.

Στους δρόμους, ο Κηφισός στην κάθοδο από Αχαρνών μέχρι Ιερά Οδό έχει κίνηση και η άνοδος περίπου από Καβάλας μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι μάλλον την Αχαρνών, περίπου στο ίδιο σημείο με την κάθοδο. Και έξοδος της Αθηνών Κορίνθου επίσης και η παραλιακή με το που βγαίνει από Κηφισό προς Πειραιά. Αλλά ο Κηφισός, εντάξει, είναι διαχειρίσιμο. Στα στενά του Ορμούς τώρα έχει πάρα πολύ κίνηση, περισσότερη από τον Κηφισό, από τα στενά του Κηφισού. Γίνεται χαμός από πλοία που περνάνε και λένε ότι θα πάρει εβδομάδες για να τελειώσει το τράφικ εκεί. Γιατί είναι μαζεμένα τόσα πλοία και περιμένουν τόσα πολλά να περάσουν από τα στενά. Και ξέρετε, είναι και πολύ στενά τα στενά, τα έχουμε κι άλλοι, μην επαναλαμβανόμαστε. Οπότε δεν μπορούν να περάσουν όλα μαζί. Ένα-ένα στη σειρά, σαν τον Κηφισό στο Λαιμομπούκαλο. Και περιμένουμε να περάσουν, να απλώσουν το πετρέλαιο παντού και να πέσει η τιμή στα 1,90, είπε χθες, άκουγα ένα Βενζινοπόλη, έναν πρόεδρο κάτι. Που λέει με τις μειώσεις που γίνονται τώρα μπορεί να φτάσουμε και να πέσει και στα 1,90. Δεν το είχαμε αφήσει εκεί. Συγγνώμη, παρεμβαίνω, δεν το θέλω. Αλλά δεν το είχαμε αφήσει στα 1,90 για να πέσει τώρα στα 1,90 και να είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά το έχουμε ξαναδεί το έργο λίγο παλαιότερα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο ανέβασε και πόσο κατέβασε μετά. Το ελάχιστο. Πάμε εμείς να βγούμε στους δρόμους, γιατί ο βασιλικός, ξέρετε, είναι ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός, και δίνει μια μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν πέστο bites με την ασυναγώνιστη κρεμώδη πέστο λατζενοβέζε της Μπαρίλα. Η τελευταία στάση στους δρόμους είναι στην κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης, 19-20 Ιουνίου, σήμερα και αύριο δηλαδή. Βγείτε στους δρόμους και βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα.

0: Ρε παιδί μου, μια εικόνα μπορεί να ανατρέψει μια όχι και τόσο θετική επικαιρότητα και βλέπεις την Ακρόπολη χωρίς τις καλωσιές, με το συμπλήρωμα του Μαρμάρου και βλέπεις πώς ήταν αυτό το έργο και τι τελειότητα αρχιτεκτονική υπάρχει και τι τοπόσιμο είναι που ψάχνουμε για άλλα τοπόσιμα που θέλουμε, αλλά τοπόσιμα, το τοπόσιμο είναι ένα και κυρίαρχο. Και δέχεται και κριτική η Υπουργός Πολιτισμού για το κομμάτι αυτό που μπήκε για να αναπληρώσει αυτά που είχε πάρει ο Έλγιν πάλι. Δεν είναι Μοροζίνη, ο Μοροζίνη δεν το πέτυχε το σημείο. Πήγε ο Έλγιν και ξεφόρτωνε, είχε βάλει το τρίκυκλο από κάτω και έπαιρνε πράγμα. Και πήρε και αϊτώματα, πήρε και τέτοια και τώρα αναπληρώνεται τα σπασμένα κομμάτια και τα θράψματα, τα καινούργια κομμάτια αυτά. Έχουν διαφορά στο χρώμα, γιατί έτσι ήταν η Ακρόπολη. Αυτό το λευκό που υπάρχει δηλαδή και διαφέρει λίγο από τον γκρίζο. Είναι γιατί είναι το πεντελικό μάρμαρο και μάλιστα πήγαν στα λατομεία πάνω και έψαχναν για να βρούνε μεγάλα κομμάτια, γιατί είναι τόνους. Τόνι είναι αυτό το κομμάτι που μπήκε στην Ακρόπολη, να βρουν μεγάλα κομμάτια και να τα προσθέσουν. Είναι ο Κορές από πίσω, έτσι, ο γνωστός αρχιτέκτονας όλη τη ζωή είναι η Ακρόπολη. Να τα προσθέσουν εκεί που λείπει το κομμάτι και γι' αυτό υπάρχει αυτό το λευκό. Δεν είναι γιατί το περνάτε ένα χέρι, γιατί δεν φέρνετε ένα μάστορα, έναν Αλβανό, τον Αρθούρ να το φτιάξει. Γιατί δεν ρίχνετε και τη σκεπή από πάνω. Μπαίνουν διάφορα, βλέπεις τα σχόλια που γράφονται κάτω από το... από την προσπάθεια που έγινε και πώς κρίνει ο καθής, που νομίζει ότι, ξέρετε, η άποψή του είναι κυριαρχή, είναι τελείως, καταλαβαίνεις και ένα επίπεδο που υπάρχει από τα σχόλια που γίνονται από κάτω και πόσο ο καθένας θέλει να εκφράσει την άποψή του στο πουθενά. Εγώ μπήκα, ας πούμε, χθες στο πρώτο θέμα που είχε το θέμα, την είδηση. Αν δείτε τι γίνεται από κάτω, τι πανηγύρι, αντιλαμβάνεσαι πολλά πράγματα από τα σχόλια που υπάρχουν στο ίντερνετ. Όλη την κατάσταση. Όπως είναι. Πάμε εμείς να καθαρίσουμε τώρα το σπίτι, γιατί υπάρχουν τα οίκος. Και τα οίκος φροντίζουν την καθαριότητα του σπιτιού και τη φροντίζουν με τον πιο κατάλληλο τρόπο και τη φροντίζουν και φυσικά και με ωραία αρώματα. Είναι και τα απορριμματικά, είναι όλα οίκος και είναι για μας, είναι για το σπίτι.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης, είμαι από τα παιδιά.

0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Είναι μανόλια, είναι πασχαλιά, είναι πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Είναι τα απορριπαντικά οίκος.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία. Εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
7: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal, που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
0: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Να κοιμηθούμε καλιά, να κάνουμε και τίποτα, παιδιά. Εντάξει, θα το πάρω από το ρομαντικό επίπεδο, το βγάλω έξω στην κοινωνία. Γιατί βλέπω ότι οι γεννήσεις δεν πάνε καθόλου καλά. Δηλαδή, εντάξει, να κοιμηθείς αγκαλιά, αλλά ψάξτε το και λίγο παραπάνω. Διότι στον Γκρις, από τις 12, στις 12 από τις 13 περιφέρειες, είχαμε μείωση γεννήσεων. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και μόνη εξαίρεση η Κρήτη. Μόνο στην Κρήτη λίγο το γλεντάνε, τώρα που εξαρθρώθηκε λίγο το κύκλωμα ο ΠΚΠ, νομίζω θα πέσουν και εκεί. Γιατί άμα το δείτε, συνολικά η εικόνα στη μείωση των γεννήσεων είναι ότι τις μεγαλύτερες μειώσεις έχουν περιφέρειες που είναι και πιο φτωχές. Άρα κάπως συνδέεται. Και είναι την τελευταία δεκαετία κυρίως που υπάρχει αυτή η μείωση των γεννήσεων. Άρα κάπως συνδέεται και με την οικονομική κατάσταση. Και η μόνη φωτεινή περίοδος, θα το πω, ήταν η περίοδος του εγκλισμού. Μόνο και λέει κάτι πήγε να γίνει. Το 20, το 20 και το 21 αυξήθηκαν λίγο οι γεννήσεις, φαίνεται κλειστήκαμε μέσα, κάπως μας ήρθε, κάπως η επιθυμία και κάναμε έναν Έλληνα, αλλά έναν, όχι παραπάνω. Μετά ξαναπέσαμε στα τάρταρα και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ήταν η μόνη περίοδος εκεί της πανδημίας που δεν άκουγες φασαρία στον δρόμο, αλλά αναστέναζαν οι φωταγωγοί και δεν ήταν από καυγάδες. Τώρα είναι από καυγάδες. Με την καλημέρα μας, πρωινό Παρασκευής. Επειδή ακούσαμε τον Βασίλη Παπακοσταντινού, μην ξεχνάτε ότι δίνουμε και τις 5 τελευταίες διπλές για τη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων. Είναι sold out η συναυλία, είναι το Σάββατο που μας έρχεται στις 9 το βράδυ, αλλά έχει φροντίσει ο Δίεση για τους ακροατές του. Και αν θέλετε να τις διεκδικήσετε αυτές τις τελευταίες διπλές, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα από Κωνσταντίνου ή Βασίλης όπως αισθάνεστε, αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και άλλο ένα περίεργο που βγήκε από τα στοιχεία της Ελστάτ είναι ότι ενώ μειώθηκαν οι γεννήσεις, ας πούμε, στο Βόρειο Αιγαίο, σε εμάς απάνω εις Λέσβον, ό,τι γεννιέται είναι κορίτσι. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουμε. Δεν έχουμε το σερνικό βότανο εκεί. Και ένα περίεργο πράγμα πρέπει να μελετηθεί και αυτό, γιατί κάνουμε μόνο κορίτσια.

0: πίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Στους δρόμους, εκτός του Κηφισού στην κάθοδο και στην άνοδο στα γνωστά σημεία στο Περιστέρι περίπου, έχουμε πρόβλημα και στην παραλιακή, πολύ μεγάλο, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι. Το καταγράφουμε, αν ξέρετε κάτι, εδώ είμαστε, από τη Σιγρού και πριν από τη Σιγρού μέχρι και τον Πειραιά. Συνεχές μποτιλιάρισμα και Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι.

0: Μαχαιρίτσας Σαββόπουλος μαζί εδώ, Δίες 101,3. Γενικώς, από ό,τι φαίνεται, δεν πηγαίνουμε καλά και στα ψυχολογικά μας. Βγαίνει αυτό προς τα έξω, δεν το κρύβουμε. Και μέσα μας το φαίνεται κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε γωνία, σε κάθε πεζοδρόμιο, σε κάθε τράφικ, σε κάθε ένταση που υπάρχει μέσα στους δρόμους. Κάθε μέρα έχουμε και από ένα gag, ένα event στους δρόμους, το βλέπουμε. Χθες βγήκε ο άλλος με την τρίαινα στον Πειραιά και κυνηγούσε 77 ετών, όπως Άιντον. Και γιατί βγαίνει μια θέση πάρκινγκ τώρα, δεν ξέρω τι έγινε. Είχε την τρίαινα πρόχειρη μέσα στα μάξι, την πήρε και τους πήρε στο κυνήγι. Μάλιστα τον ένα λέει τον τραυμάτισε και λίγο. Μετά διάβαζα, η κόρη του βγήκε και πήγε στους γείτονες. Γιατί γείτονες ήταν οι άλλοι, πήγε στη μάνα τους και είπε: συγγνώμη, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το μαζέψουμε τον 77χρονο. Και σίγουρα δεν θα είναι η μόνη του πρόταση αυτή. Θα έχει κάνει και άλλες στη γειτονιά, θα τον ξέρουν. Είναι συγκεκριμένοι τύποι οι άνθρωποι αυτοί που τα κάνουν αυτά. Υπάρχει μια ετήσια έκθεση της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ψυχιατρικής, Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πίσα Κελαρόπουλος, και δείχνει σημαντική ζήτηση για ατομικές συνεδρίες από τις κινητές μονάδες και ατομικά ραντεβού κτλ. Και δείχνει τρεις πιο προβληματικές, ας το πούμε, περιοχές. Δεν ξέρω αν είναι και περισσότερο το προσωπικό της εταιρείας εκεί. Φωκίδα, έχουν την Ιταία και το Γαλαξίδι. Γιατί? Έχουμε Εύρο Ροδόπη που είναι σύνορο, έχουμε και Πειραιά εκεί που ήταν ο Ποσάιντον. Έχει πολλά προβλήματα δηλαδή. Αυτοί όμως που πηγαίνουν σε ειδικούς δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτοί που δεν πηγαίνουν σε ειδικούς και κάνουν τους άλλους να πηγαίνουν στους ειδικούς. Εδώ μαζί μας και η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama που σας στέλνω στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ήπολη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μονμάρτι σας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής Νόβα, μπαίνεις στο nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι, γίνεσαι και πάλι δηλώνεις συμμετοχή.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Και γενικά νεύρα, πολλά νεύρα. Το βλέπεις, βγαίνουν από τα μικρά, όχι μόνο από τα μεγάλα. Και από τα μικρά αναδεικνύονται πράγματα. Βλέπω στην Κρήτη σε ένα κάτι βαφτίσια που γίνανε, που ο παπάς σταμάτησε το μυστήριο και είπε: εδώ είναι μυστήριο, δεν είναι παιδική χαρά. Γιατί μία εκ των καλεσμένων έκλαιγε το παιδάκι και του έδωσε το κινητό να παίξει. Τώρα δεν ξέρω τι έκανε και αυτό στο κινητό, του έδωσε να το κρατήσει δηλαδή. Και εκνευρίστηκε ο ιερωμένος και σταμάτησε το μυστήριο. Και για μισή ώρα δεν ετελούνταν μυστήριο. Και αναγκάστηκε ο επίτροπος να γίνει ο διαμεσολαβητής για να μπορέσει να συνεχιστεί το μυστήριο. Καλά, εντάξει, είπαμε, αλλά μην γινόμαστε και τόσο απαιτητικοί από το κοινό, γιατί και το κοινό έχει τις ανάγκες του. Τι να κάνει, να το αφήνεις να κλαίει, πάλι θα του φώναζες. Θέλω να πω και στα μικρά, παρ' όλα αυτά έχουν βαφτίσια στην Κρήτη. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Γεννάνε στην Κρήτη, μια χαρά περνάνε και τσακώνονται κιόλας. Χρόνια πολλά στον Ιούδα, εορτά σήμερα ο Ιούδας, όχι ο γνωστός. Άλλος, δεν θα μπορούσε ο γνωστός, ήταν μοιραίος, ήταν με την κουκούλα, δεν ήταν ωραίο. Ο άλλος είναι ο Θαδαίος, ο Ιούδας ο Θαδαίος, και του είχαν τρία ονόματα προσδιοριστικά για να ξεχωρίζει από τον Ισκαριώτη. Να μην τον μπερδεύουν μόνος του Θατάκη, σου λέει κάτσε με πάρουν για τον άλλον. Και τον εορτάζουμε σήμερα μαζί με τον Ζήση. Εορτάζει και ο Ζήσης, εορτάζει και ο Παΐσιος ο Μεγάλος όμως, ο οποίος ήταν Αιγυπτιώτης, δεν ήταν ο γνωστός, ο δικός μας, ο νεότερος. Σεπτώνα Ντέρμασοφτ. Είναι η φροντίδα στην επιδερμίδα μαζί με τα αρώματα που κάνουν τη διαφορά. Γιατί δεν φροντίζει μόνο την επιδερμίδα, αλλά αρωματίζει έτσι, δίνει και ένα ευχάριστο αρώμα στο δέρμα. Έχει 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα. Θα σας πω ένα τώρα, Velvet Peach and Freesia, καινούριο. Έχει και στα κρεμοσάπουνα 4 αρώματα. Και αυτά τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Ντέρμασοφτ αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και την επόμενη εβδομάδα μάλιστα θα σας μοιράσουμε και όλες, θα έχουμε και διαγωνισμό.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νατάσα Μποφιλιού, live από τον Bell Rev, εδώ 101,3 στο πρωινό της Παρασκευής. Αρχίζουμε και καλλιεργούμε τους φόβους μας πολύ όμορφα από ό,τι φαίνεται, και κάθε λίγο ένας καινούριος φόβος προστίθεται. Νομίζω το είχαν πει οι τρύπες παλιά στην καινούρια ζάλη, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Αλλά αυτοί οι φόβοι πληθαίνουν συνεχώς και καλλιεργούνται κιόλας από τα μέσα με τίτλους περίεργους κτλ. Τώρα έχουμε το μεγάλο φόβο του λαγοκέφαλου, που είναι λίγο σαν παροδία θρίλερ, σαν τα ζόμπι είναι χορτοφάγα. Μόνο έτσι θα μπορούσε να βγει ο λαγοκέφαλος ως απειλή για το ανθρώπινο είδος. Αλλά ο λαγοκέφαλος, επειδή εμφανίζεται και στα ελληνικά νερά πλέον και κάνει και ένα tour εδώ στο Σαρονικό και στον Εβοϊκό, λένε οι ειδικοί, μην το φοβάστε το λαγοκέφαλο. Δεν έχει κάτι μαζί σας, δεν κρατάει κακία. Δεν είναι ότι είστε το αντικείμενο του πόθου του και του πάθους του. Ο λαγοκέφαλος πηγαίνει ήσυχα, έχει τα δικά του, δεν είναι ωραίο ψάρι εδώ που τα λέμε. Έχει και το τοξικό του που, άμα το φας, είναι τοξικό. Γι' αυτό λένε οι ειδικοί, άμα τον βρείτε έξω, ψόφιο κτλ., τον παίρνετε και τον πετάτε σκουπιδότητα και μην το φάει κανένα ζώο. Γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα μετά. Το δάγκωμά του δεν είναι τοξικό, αλλά δεν δαγκάνει κιόλας. Αυτό λένε. Και η κυρία Χαρίτου, χθες στο Αθηναϊκό, είναι από την οργάνωση ICE, λέει: δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά. Όλα χτίζουν ένα μύθο, η μεγάλη επίθεση του λαγοκέφαλου. Ο λαγοκέφαλος δεν σου έρχεται. Ό,τι υπάρχει είναι στην Κύπρο, εκεί τον έχουν επικηρύξει κιόλας οι ψαράδες που πληρώνονται με το κεφάλι, και στην Κάλυμνο, όπου το ψάρι έτυχε να βρεθεί στα ρηχά και το τάιζαν οι λουόμενοι ή το χάιδευαν. Πας και χαϊδεύεις το λαγοκέφαλο. Τι είναι, πέτ, ο αζόρι είναι. Τέλος πάντων, το χάιδευαν κάποια στιγμή και ο λαγοκέφαλος σαν τη γάτα τα παίρνει. Έχει την ψυχολογία γάτας. Δεν υπάρχει, είπε, περίπτωση το ψάρι να επιτεθεί στα καλά καθούμενα στους λουόμενους. Σε καμιά περίπτωση. Γιατί σου λέει άλλος τώρα μπήκα, ξέρετε που πάει, που είναι το πρώτο που θα πάει. Δύο είναι τα σημεία. Οπότε σου λέει, κάτσε, μην χάσουμε ό,τι έχουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και μιλάει για ένα κλίμα τρόμου που καλλιεργείται. Γιατί και με τους καρχαρίες επίσης, που πάντα υπήρχαν οι καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες, ξαφνικά έγινε πάλι ο καρχαρίας τρόμος, και μάλιστα δημοσιεύει, φέρνει στην επικαιρότητα και εφημερίδες παλιές, του 49 ας πούμε, μια εφημερίδα που έγραφε «Εχθρός εν όψη, οι καρχαρίες παραμονεύουν». Και άλλο ένα που έλεγε, που και τσαχπινιά μέσα, «Τα θηρία γουστάρουν τις ξανθιές».
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τα θηρία είναι οι καρχαρίες. Αλλά βλέπετε ότι αυτό το κλίμα μπορεί τώρα να έχει μεγεθυνθεί λόγω των social media. Παλιά ήταν μερικά έντυπα που το μετέδιδαν. Αλλά κυριαρχεί και πάλι ο μεγάλος φόβος. Έχουμε και τη Ρώμη, μην ξεχνάτε. Το μεγάλο δώρο του Διέση. 29 Ιουνίου κάνουμε κλήρωση. Ρώμη, Βατικανό, Φλωρεντία και όλοι οι ωραίοι. Τα τοπόσημα της αιώνιας πόλης, θα πάτε παντού. Σε συνεργασία με το Versus Travel προσφέρει αυτό το ταξίδι ο Δίεση, 1 με 5 Αυγούστου. Όλα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομότο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Λοκομότο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για ένα ακόμα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο χορό, ρέγγε, σκα, λάτιν και ροκ διάθεση. Opening Act Captain, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Yeah,

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ Δίες 101,3 εξακολουθεί το πρόβλημα στην παραλία. Εκεί σχεδόν από Φλίσβο είναι, από Παλαιό Φάληρο μέχρι και τον Πειραιά υπάρχει πρόβλημα. Τα άλλα προβλήματα είναι τα κλασικά, άνατος κάθοδος Κηφισίου, κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού έχει πρόβλημα, και η Αττική Οδός και στα δύο σημεία, κυρίως από Ζεφύρι προς την Πεύκη. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο. Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3 πρωινό Παρασκευής 19 του μηνός Ιουνίου. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα του ανθρώπου και του αρχαίου Έλληνος. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ., ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περίμετρο της γης. Καταρχάς, δεν ξέραμε ότι είναι και στρογγυλή. Αυτός το ήξερε και έκατσε με δύο ραβδιά και με τη σκιά του ήλιου και είπε, παιδιά, γύρω στα 42.000 χιλιόμετρα την κόβω, και έπεσε και μέσα. Ήτανε 40 με 30, με 46 κάπου εκεί είπε, και είναι 42. Πάντως είναι μέσα, έχει πέσει μέσα ο Ερατοσθένης με το μοναδικό του τρόπο και πολύ προχωρημένο για την εποχή του. Επίσης, σαν σήμερα, έχει γεννήθει ο Αντώνης ο Ρέμος. Χρόνια του πολλά. Το 70 είναι γεννημένο, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Δεν ήταν Ρέμος, αυτό είναι καλλιτεχνικό το Ρέμος. Ήταν Πασχαλίδης, αλλά θα έχει ανταγωνισμό με το Μίλτο, πιστεύω, και το άλλαξε. Και έγινε Ρέμος, χωράει και πιο εύκολα σε ταμπέλα.
1: Όταν ακούτε

0: 92,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Γιατί διάβαζα για τα ονόματα που αλλάζουν οι καλλιτέχνες στα πραγματικά τους που τα κάνουν καλλιτεχνικά. Ο Βέρτης νομίζω ήταν, που ήταν Αρβανιτίδης και το άλλαξε για να μην τον μπερδεύουν με τον Πασχάλη. Γιατί και ο Πασχάλης λέγεται Αρβανιτίδης, αλλά έκανε καριέρα με τον Πασχάλη.

0: Τυχερό αστέρι από The Essen Concert, ο Θοδωρής Βουτσικάκης σε αυτό το σταθμό. Ακούτε, The Essen 101,3 ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, ο Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο. Μ' αρέσουν αυτές οι ειδήσεις, μ' αρέσουν εμένα, γιατί είναι και μείον ένας, γιατί εμείς το νιώθουμε πολύ στις περιοχές μας, όλο αυτό που γίνεται με την πρόταση, τη μουσική πρόταση που κάνουν διάφορα γεωταχή, περνώντας αργά το βράδυ από το δρόμο σου. Σου προτείνουν πράγματα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, λες αυτό τώρα τι είναι. Το έχω ξανακούσει, γιατί παλιά ήταν πιο γνωστά τα ακούσματα. Το playlist ήταν γνωστό. Τώρα έπιασαν έναν, και μου αρέσει που τα ανεβάζει αυτά η τροχιά για να βλέπουμε και με φωτογραφίες. Και με φωτογραφίες που μέσα στο γιο ταχύ του ήταν ολιώσια, τον πιάσανε. Αλλά πιστεύω ότι έκανε τουρνέ σε όλη την περιοχή. Δεν μένουν αυτοί στα ολιώσια, θέλουν να το επικοινωνήσουν. Να γίνουν viral και με το γιο ταχύ του. Είχε μέσα, και ξέρετε ποια γιοταχή, γιατί το βλέπω ότι είναι αυτό. Είναι αυτά που δεν χωράνε τίποτα, αλλά χώρεσε 14 ηχεία και 2 ενισχυτές. Γιατί βλέπω τις φωτογραφίες πίσω του προπαγκάζ δεν έχει. Άμα το πεις να βάλουμε μια βαλίτσα, σου λέει πού αντιβάλλεις. Δεν βλέπεις ότι είμαστε πιασμένοι, είναι πιασμένα όλα. 14 ενισχυτές, 2 ηχεία. Είναι αυτά που δεν είναι αυτοκίνητα, είναι ηχοσυστήματα. Και μετά αυτοί σηκώνονται τα βραδιά και πάνε σε κάτι περιοχές και τα βάζουν μπουπα, μπουπα, μπουπα και μαζεύονται 5-6 και κάνουν κέφι. Αλλά πριν περνάνε από σένα να νιώσεις τον παλμό της εποχής. Εν τω μεταξύ, άμα το δεις, αυτό τώρα έχει γύρω στα 350 ευρώ πρόστιμο από ό,τι είδα. Τρως και σου παίρνουν και 30 μέρες στο δίπλωμα. Εγώ θα βλέπα και playlist. Ανάλογα με το playlist, μπορεί να του πάρεις και ένα χρόνο. Γιατί έχει αλλάξει πια. Δεν έχει τα παλιά. Δεν είναι πίστα. Είναι stage. Είναι light. Τέτοια πράγματα παίζουν. Δεν παίζουν κι άμμο. Γιατί αλλιώς, άμα ήταν, έπρεπε να βρουν μέσα και όλο το σχήμα του έναστρον. Να βγει ένας-ένας από μέσα από το Port Bagage. Κανονικότατα. Μπορεί να ήταν μέσα και αυτά και να μην έψαξαν καλά και να βγάλουν μόνο τους ενισχυτές. Αυτό είναι κανονικά για live. Δηλαδή με αυτά στείνεις live. Κανονικότατα. Εμείς πάμε να φροντίσουμε επιδερμίδα. Καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από τους ίδιους τους καταναλωτές. 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα. Για να φροντίσουμε το δέρμα και να έχουμε και το ωραίο μας άρωμα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και γαρδένες έπρεπε να φεύγουν. Δηλαδή με το που τους βρήκαν έπρεπε να φεύγουν και γαρδένες από μέσα από Port Bagage. Εδώ μαζί μας και η Nova που έχει το πολύ γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική. Είναι μόνο με το δίκτυο κινητής. Και ονομάζεται Nova 5G.

0: 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
3: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου. Είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Διέση 101,3.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Η ώρα είναι 9. πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Διαβάζω μια δήλωση του Χάρβεϊ Κάιτελ. Είναι εδώ. Ήταν εδώ, δεν ξέρω να συνεχίζει. Ήταν χθες στην Αθήνα προσκεκλημένος του 16ου Athens Open Air Film Festival και είπε ο Χάρβεϊ Κάιτελ: «Σε ταραγμένες εποχές, με τον κόσμο να διαλύεται όπως τώρα, ο Θόδωρος ξεχώρισε και αγωνίστηκε για κάθε τι αληθινό και έντιμο. Γιατί προβλήθηκε η ταινία του Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα, όπου πρωταγωνιστούσε αυτός ο μεγάλος ηθοποιός, ο Χάρβεϊ Κάιτελ, και αναγνώρισε ένα σπουδαίο σκηνοθέτη. Και δόθηκαν και τα βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και δεν πήρε αυτό που περίμενε το Η Σπασμένη Φλέβα του Οικονομίδη, που είναι ταινιάρα, συγγνώμη κιόλας, αλλά με μισό βραβείο έφυγε. Ήταν 12 για 12 βραβεία υποψήφια και πήρε μισό στην ουσία, γιατί πήρε το βραβείο δεύτερο γυναικείου ρόλου η Μπέτη Αρβανίτη, αλλά το μοιράστηκε με άλλη ηθοποιό που ήταν από άλλη ταινία και έχει ένα παράπονο. Ο Οικονομίδης δεν τον αποδέχτη. Γενικά οι ακαδημίες, ξέρετε, οι ακαδημαϊκοί απέχουν λίγο από το κοινωνικό γίγνεσθε, θα πω. Αλλά μην μοιάζουμε ελιτιστές τώρα. Έχω δει και την Ονά με το Μουστάκα, βλέπω και τα υπόλοιπα. Δηλαδή βλέπω. Έχω δει και. Πώς το λένε, Ταμτάκο. Όλα τα βλέπουμε. Ένα είμαστε όλοι. Χρόνια πολλά στο Ζήση που εορτάζει σήμερα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Μην ξεχνάτε, ο Δίεση σας έχει 5 διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία του Παπακοσταντίνου το Σάββατο στο Θέατρο Βράχων. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Παπακοσταντίνου, αποστολή στο 54301.

0: Μόνο οι Rolling Stones θα μπορούσαν να γράψουν ένα τόσο ανεβαστικό τραγούδι για την κατάθλιψη. Και πραγματικά είναι σαν αγωγή για την κατάθλιψη αυτό το τραγούδι. Εδώ Δίες 101,3. Βλέπω τις προγνώσεις για το Σαββατοκύριακο. Επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο και μπα, κάποιοι θα τολμήσουν και μια εκδρομή στα παραλίες. Καλά πάει. Καλά πάει. Θα έχει ένα πενταράκι μποφόρο όμως με βοριά στις παραλίες. Το νιώθουμε ήδη γιατί έχει ρίξει και λίγο τη θερμοκρασία, που και αυτό είναι καλό. Και δεν βλέπω βροχή στο μετέο τουλάχιστον, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο πια και δεδομένως σκάνε οι ξαφνικές μπόρες από εδώ και από εκεί. Πάντως δεν δείχνει βροχή το σύστημα ούτε στα νότια, ούτε στα βόρεια, ούτε στο κέντρο, για την Αττική μιλώντας πάντα. Δείχνει θερμοκρασίες μέχρι 31 βαθμούς στα νότια, μέχρι 29 στα βόρεια προάστια, άρα είναι μια χαρά, έχει δροσίσει, πάει καλά. Και για μπάνιο μπορείς, γιατί με 31 πας και δεν ζεσταίνεσαι. Μια χαρά είναι ο καιρός. Έχουμε μαζί μας, να φροντίσουμε και το δέρμα μας, και το καλοκαίρι το φροντίζουμε, και το χειμώνα και το καλοκαίρι έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Θα σας πω τώρα για τα Σεπτώνα Dermasoft, που είναι και βραβευμένα, και θα σας πω ότι αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχουν και 5 ξεχωριστά αρώματα, δεν φροντίζουν μόνο την επιδερμίδα, την αρωματίζουν κιόλας, και θα σας πω και το καλοκαιρινό που υπάρχει μεταξύ των αρωμάτων, το Exotic Coconuts και Mango. Καλοκαιρινή άβρα σε κάθε μπάνιο.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Και εδώ μαζί μας και η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama, που σας στέλνουν στο Παρίσι, ένα τυχερό δηλαδή, που θα κερδίσει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και απλά δηλώνεις συμμετοχή, παίρνει μέρος στην κλήρωση. Πολύ απλά. Αν δεν είσαι, γίνεσαι και πάλι παίρνεις μέρος στην κλήρωση.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού ήταν αυτή. Εδώ Δίες 101,3. Το πρόβλημα στην παραλιακή παραμένει και μεγαλώνει κιόλας. Είναι από την ΕΔΕΜ μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, στο ρεύμα βέβαια προς Πειραιά. Δεν γνωρίζουμε το λόγο, το καταγράφουμε. Τα άλλα είναι τα κλασικά, Κυφισός και Αττική Οδός κτλ. Αλλά είναι Παρασκευή, είναι πιο ανάλαφρη κυκλοφοριακά πάντα. Επειδή μου στυλάκει εδώ για την επίθεση σε λουόμενη, ηλικιωμένη από το Λαγοκέφαλο, αυτό έχει διαψευστεί. Δεν είναι πραγματικό, δεν είναι γεγονός, είναι μάλλον μύθος. Γιατί έβγαλε ανακοίνωση και ο Δήμος της περιοχής εκεί στη Βάρκιζα και αναφέρει ότι δεν έχουμε τέτοιο περιστατικό. Κάπως ξεκίνησε όλη αυτή η μυθοπλασία δηλαδή. Άρα δεν έχουμε επίθεση στην Αττική από Λαγοκέφαλο και δεν υπάρχουν επιθέσεις, λένε οι ειδικοί. Δεν επιτίθεται ο Λαγοκέφαλος, μην επαναλαμβανόμεθα. Άλλα πράγματα επιτίθενται. Γιατί έχω ένα λογαριασμό από Μύκονο. Αλλά πα στη Μύκονο, άμα κάνει λίγο λογαριασμό, παρεξηγέσαι, όχι στον πολύ. Πρέπει να φανταστεί, έλα εδώ, τι είναι αυτά. Γιατί με χρεώνει τόσο λίγο. Εκεί είναι το πρόβλημα στη Μύκονο, όχι στο πολύ. Γιατί τώρα κυκλοφορεί ένας λογαριασμός στο PUF 16 είναι, δεν γνωρίζουμε μαγαζί, ούτε θα λέγαμε βέβαια, και σερβίρει Τίνα από ό,τι βλέπω. Είναι ένα νερό Μπενεντέτο. Τι είναι αυτό το Μπενεντέτο? Είναι άλλο νερό, είναι το αγιασμένο, είναι 37,5 έχει το μπουκάλι, το Μπενεντέτο. Η ξαπλώστρα έχει 270. Είναι σαν να νοικιάζεις, μετά λες για τον Νίκη. Σαν να νοικιάζεις ένα διάρρη στα Πατήσια είναι για 3-4 ώρες. Βλέπω Σολομό στα 24, ο Φραπές 32,5. Τι Φραπές είναι αυτός, ο χρυσός Φραπές? Αυτός είναι σαν να παίρνεις το Μουντιάλ. Το σηκώνεις και προχωράς εκεί, δεν ξέρω σε ποια παραλία, στα Ματογιάννια, και προχωράς και πανηγυρίζεις. Είναι γιαούρτι φρούτα 18. Τι μου είπες για το Φραπέ και το Παναγιώτης μου το έδωσε αυτό το νέο. Ορίστε.
2: 5 φραπέδες.
1: Α, είναι 5. Τότε είναι λογικό. Εγώ έπιαμε 5 χθες ένα καπουτσίνο, τον άτιμο. Επίσης, γιαούρτι φρούτα 18. Ένα γιαούρτι φρούτα είναι, είδες παραπάνω. Μπρουσκέτες κατσικίσιο 20, ένα σπαγκέτι Νάπολη 23 και μπολ τόνο Σολομού. Και θα μπει στη θάλασσα μετά. Εγώ αυτό είναι το θέμα μου, όχι πόσο κάνουνε. Θα μπει, θα πάει στον πάτο, έτσι. Το κοιτάζω Λαγοκέφαλος περίεργα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αλλά έτσι είναι η Μύκονος. Το ανεβάζεις για να δείξεις ότι τα έδωσες, όχι γιατί τα έδωσες. Δεν θα μπει και στο πόσο κάνει αυτό.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κακό.

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: 2023. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Τι μπάνιο.
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
2: Τι μπάνιο.
3: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουν. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
15: Ο
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Δημήτρης Μητροπάνος, τραγούδι του Στέφανου Κορκολή, στίχινε της Ρεβέκας Ρούς, ένα τραγούδι που βγήκε, κυκλοφόρησε το 2005, αλλά παίκτησε πιο έντονη, ας το πούμε, μουσική ζωή μέσα από μία διαφήμιση, άρχισε να γίνεται περισσότερο γνωστό. Καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στα 37 λεπτά μετά από τις 9, στο πρωινό της Παρασκευής, είναι η ώρα του ανάδρομου τραπεζιού τώρα, του ιστορικού, αλλά μου έστειλε ο Πολύκαρπος κάτι που έχει την αξία του, γιατί ξαφνικά του ήρθαν, είναι επαγγελματίας και χρησιμοποιεί τα POS, τα POS, και του ήρθε από την τράπεζα, του ήρθαν δύο καινούρια μέσα στη χαρά που έρχονται, τι σας έχουμε εξασφαλίσει εμείς και τι ωραία θα περάσετε και τι, πόσο προσπαθούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Το πρώτο, από ό,τι βλέπω και από ό,τι μου γράφει, είναι βελτιώνεται η εξυπηρέτηση και τα λοιπά. Σας προσφέρουμε δωρεάν ένα προϊόν, μετά από κάποιους μήνες θα το πληρώνετε. Τώρα πάμε.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
1: Δεν υπάρχουν εδώ θεσμοί κάτι να πούνε, ελάτε τώρα παιδιά, πώς το αυξάνετε κάτι, με ποια δεδομένα και γιατί. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα λοιπόν, ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την Τζένι φον Βεστπάλεν. Αυτή ήταν βαρόνη και ήταν και μικρότερη, μεγαλύτερη από τον Κάρλ Μάρξ, 18, αυτός 22 όταν γνωρίστηκαν, και επειδή πέρασαν και δύσκολα αυτή τον ακολούθησε, άφησε την αριστοκρατία και έτρεχε από πίσω τους στις κακουχίες μαζί και στα εργοστάσια και τους ζούσε ο Έγγελς, ο τρίτος φίλος, ο φίλος δηλαδή τελικά του ζευγαριού, που άμα παντρευόταν θα ήταν και κουμπάρος, δεν ήταν.
4: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
1: Αλλά η ζωή τους ήταν λίγο τον πρώτο καιρό χόρν λαμπέτη στην Κάλπικη Λύρα. Πάμε στη Ρώμη. Έχουμε 5 μέρες, 1 με 5 Αυγούστου, ταξίδι που προσφέρει στους ακροατές το Δίεση και το Versus Travel. Όλα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά. 1 με 5 Αυγούστου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Όροι προϋποθέσεις Δίεση.gr.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Η Νόβα και το Βάια Σατ Epic Drama, με αφορμή τη σειρά η Πουλή Βασίλισσα, κύριο Σπέιντ και Μον Μάρτι που εξελίσσονται και εκτελήσονται στο Παρίσι, στέλνει στη Γαλλία ένα τυχερό συνδρομητή τηλεόραση Νόβα. Που θα είναι για δύο το δώρο. Αν είσαι συνδρομητή τηλεόραση Νόβα, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν δεν είσαι, γίνε.

0: Και η Παυλίνα Βουλγαράκη από Diesi Concert. Αυτό το σταθμό ακούτε, τον Diesi 101,3. Βλέπω τη χελώνα αυτή, θέλω να την μνημονεύσω. Δεν γίνεται να την αφήσει έτσι. Είναι ο Τζόναθαν. Ο Τζόναθαν είναι μια χελώνα που μόλις έπιασε τα 194. Τόσο είναι, για να καταλάβετε, έχει γεννηθεί το 1832. Εμείς μόλις στείναμε το νεοσύστατο. Δηλαδή πρέπει να την πάρουμε και για την επέτειο της Επαναστάσεως, της Νεοελληνικής, γιατί θα ταιριάζει στα χρόνια ακριβώς. Είναι γεννημένος λοιπόν στο νησί της Αγίας Ελένης, εκεί πρέπει να είδα και Ναπολέοντας εξορία αυτή. Τα έχει δει όλα. Πάει αργά, αυτό το αργά είναι που τη σώζει, μάλλον γι' αυτό πήγαινε και ζητάτε εξυπηρέτηση στο δημόσιο και σας λένε τώρα. Να ξέρετε ότι είναι μέθοδος μακροζωίας. Δεν είναι κάτι περίεργο. Τη μελετάνε βέβαια, δεν είναι η μοναδική. Χελώνες γενικά ζουν πολύ. Άμα έχεις χελώνα πέτ, να ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα σε κλάψει. Δεν θα την κλάψεις εσύ. Είναι το ανάποδο με το σκύλο και τη γάτα. Ο Τζόναθαν ζει καλά, τον ταΐζουν με τα χόρτα του, με τα διάφορα. Και το βλέπω και κινείται κανονικά ο Τζόναθαν στα 194 και 200, θα μου πεις μια χαρά. Γιατί αυτό στα χρόνια του είναι πραγματικά. Βγήκε ένας, έβγαλε ένα ντοκιμοντέρ, ένας ξένος, ένας προπέτης θα πω, και είπε ότι όλα αυτά που ακούτε περί μακροζωίας σε νησιά και blue zones και τέτοια είναι ψέματα. Τα αμφισβητώ και έκανε και ντοκιμοντέρ και έβαλε και την Ικαρία μέσα. Και είπε ότι ξέρετε τι συμβαίνει. Τα πιο πολλά από αυτά είναι ιστορίες ψεύτικες για να κρατάνε τις συντάξεις. Τέτοιος είναι. Και έφερε ως παράδειγμα στην Ιαπωνία έναν Ιαπωνέζο, το Σόγκεν Κάτο, ο οποίος εμφανιζόταν να είναι 111 ετών. Όταν πήγαν να τον ελέγξουν, δεν ξέρω από πού, μπήκανε μέσα και το βρήκαν μούμια τον κάτω. Έπρεπε να είναι κάτω, αλλά ήταν πάνω. Τον είχαν αφήσει. Και έπαιρνε ο άλλος τη σύνταξη. Μην νομίζουμε ότι είναι ελληνικά φαινόμενα αυτά. Είναι παγκόσμια και μπράβο μας.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Diesi 101,3.
0: Αν είσαι ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, έχεις κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ το χρόνο και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μην ξεχνάς τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Και θέλει και γρήγορα, γιατί 6 Ιουλίου λίγοι. Και θα βγουν μετά οι 3 τυχεροί που θα μοιραστούν 300.000 ευρώ. steliosfoundation.gr. Να σας δώσουμε και μαραβέγια στον κήπο Μεγάρου. 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία τη Δευτέρα. Διέση και νόμο, ονοματεπώνυμο και το mail σας μαραβέγιας και αποστολή στο 54301. Και να σας χαιρετίζουμε. Σαββατοκύριακο Χελμός. Γεια σας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park. The place of happiness.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 10.
0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ακυρώνεται και επίσημα η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συνομιλίες αναβάλλονται επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρέτησαν το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, ενώ προσβλέπουν στην πρώτη εκταμείωση πριν από το τέλος Ιουνίου του δανείου προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 26 και 27. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Σύμφωνα με αυτά, δεν υπάρχουν ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου κατηγορούμενου τόσο στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο διπλό φωνικό, όσο και στα νύχια ή στα σώματα των δύο θυμάτων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Γλυκιά, γλυκιά υποδοχή σήμερα, διότι και εγώ με μία γλύκα σας έρχομαι. Βούτυξα χθες βράδυ στον κόσμο της Αμελή και θαρώ πως δεν έχω φύγει ακόμη από εκεί. Ήταν μία πάρα πολύ ωραία βραδιά στο Σινέ Παρί. Είμαι σίγουρη πως το ευχαριστηθήκατε όσοι όσες βρεθήκατε εκεί μαζί μας με προσκλήσεις κερδισμένες από τον Δίς. Μας είχαν και τις καλύτερες θέσεις πραγματικά. Και νομίζω πως είπα το ίδιο πράγμα που είπα προσθέτοντας και κάτι ακόμα, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ταινίες. Δεν υπάρχουν, δεν φτιάχνονται τέτοιες ταινίες. Και ίσως να μην χρειάζεται τελικά, γιατί αποτελεί και σημείο αναφοράς. Σε κάνει να πιστεύεις ξανά στον άνθρωπο. Σπουδαίο αυτό που σας λέω. Είναι ο Δίς εδώ στην παρέα σας, μετά από την παρέα που κάνατε με το Θεόφιλο. Τον στέλνουμε τώρα χελμό, από εκεί θα μας τα μεταδώσει όλα, όλα τα νεότερα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, Εφη Γαλλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: Ωραία, ωραία η θάλασσα και όσοι είστε στην παραλία και τη βλέπετε κιόλας να κινείται. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσω την πληροφόρηση σε σχέση με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους Αθήνας. Η παραλιακή προσπήρα έχει θεματάκια πριν την έξοδο της Συγκρού, για εσάς που έρχεστε από Φάληρο, και στην έξοδο, για να δω, και της Εθνικής Οδού. Συγκρού από Λαγουμιτζή, Τσουκουτσούκου, ανεβαίνοντας, και Αμαλίας προς κέντρο. Εθνική Οδός σε πόλια έως Αχαρνών ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι η Κηφισία στο ύψος του Αμαρουσίου, κατεβαίνοντας, και η Αττική Οδός από Ζεφύρι έως Ηράκλειο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Δίεση να έχετε και το παράθυρο ανοιχτό, διότι έχει και ένα ωραίο ωράκι από το πρωί που θες να το πάρεις αγκαλιά, πραγματικά από χαρά. Για το σπίτι ξέρουμε τι να κάνουμε. Κλιματιστικά Μιντέα, από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία, εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster, έτσι να χρησιμοποιείτε και σωστά το AI, και μέσω της εφαρμογής Midea Smart Home ελέγχεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι. Με το Midea αισθάνεσαι σπίτι, να ξέρετε ότι τα οικιακά κλιματιστικά Midea διατίθενται από την εταιρεία FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πουλάκια, γράφτε.
1: Σωκράτης μάλα μας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου δω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and
5: Living. Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κύση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
10: Λάμπη!
9: Στις 18 Ιουνίου.
11: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
12: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
9: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
14: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
9: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
15: Χαρά στο πόντσο.
9: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
20: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
21: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
21: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένα τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρει έτσι μπορεί να μα δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μα σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Αν το μέσα σας λέει φύγε, πάρετε το κινητό σας, γράψτε δίεση, αφήστε ένα κενό, Ρώμη, το όνομά σας και στείλτε το μήνυμα στο 54301 με χρέωση 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Μία συμμετοχή τέλος πάντων να υπάρχει, διότι 29 του Ιούνιου θα κάνουμε την ηλεκτρονική κλήρωση να δούμε ποιος πια θα φύγει για ένα πολύ ωραίο πενθήμερο στην αιώνια πόλη. Αλλιώς Ρώμη, να περπατάτε ατελείωτες ώρες εκεί στα πλακόστρωτα, τα υπέροχα, να έχει σταματήσει ο χρόνος, γιατί πραγματικά είναι σαν να μην έχει πειραχτεί καθόλου αυτή η πόλη, που δεν έχει πειραχτεί, έτσι είναι. 1η με 5 του Αυγούστου σας έχουμε επίσκεψη στη Φλωρεντία, στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Θα περπατήσετε και σε αυτή τη μεγάλη πλατεία. Αν είστε και τυχεροί, μπορεί να δείτε και τον Πάπα. Ποτέ κανείς δεν ξέρει. Με την εγγύηση του Versus Travel και 1000 ευρώ μετρητά από τον Δίεση, εμείς εδώ συγκεντρώνουμε συμμετοχές, όπως σας είπα. Δίεση και ενώ Ρώμη, ονοματεπώνυμο και στείλτε μήνυμα στο 54301. Καλή τύχη από εμάς.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό το πλήσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Πόσο μα πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι και την ερμηνεία της Άννη Λένοξ, εύχομαι και εσείς. Θέλω τώρα την προσοχή σας, ειδικά αν το έχετε με το τρίψε-τρίψε, γιατί με το κλείσιμο και άνοιγμα του Ορμούζ άνοιξαν οι δουλειές για πετάλιδο κυνηγούς. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους πω. Από 5.000 στα 8.000 δολάρια η τιμή για να καθαρίσουν τις πεταλίδες. Πόσο να πει, σε κόλλησαν κάτω από τα πλοία στο στενό του Ορμούζ, τόσο καιρό που βρίσκονται εκεί. Ωραία δουλειά. Αυτό σχολιάζαμε. Πόσα δίνουν. Ήταν το πρώτο που λέγαμε νωρίτερα στο γραφείο. 600 πλοία, 30 μέρες καλό μεροκάματο. Στο μεταξύ σου λέω ότι προσκολώνται στους πυθμένες των πλοίων με μια αυτοπαραγόμενη κόλλα τόσο ισχυρή, ώστε οι επιστήμονες σκέφτονται να τη χρησιμοποιήσουν στην οδοντιατρική. Βάζεις τη θήκη και μετά δεν φεύγει. Μέχρι τον άλλο κόσμο την έχεις μαζί σου. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ετοιμάζεται για δελτίο ειδήσεων, ετοιμαστείτε και εσείς για Κρήτη. Σας έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα μαζί με γιοταχή. Να πάτε Τσικρίτη, να τη χαρείτε. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, ανέκο, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54301, χρήσιος 30 Νοέμβρη και εξαιρείτε το διάστημα 12 εβδόμου με 25 8. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο. Λοιπόν, και δύο νέοι προορισμοί, Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App.
1: Διέση 100 αναγνωματριά. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορία στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Μια κάτσα.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
8: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ακυρώνεται και επίσημη η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συνομιλίες αναβάλλονται επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρέτησαν το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, ενώ προσβλέπουν στην πρώτη εκταμίευση πριν από το τέλος Ιουνίου του δανείου προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Σύμφωνα με αυτά, δεν υπάρχουν ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου κατηγορούμενου τόσο στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο διπλό φωνικό, όσο και στα νύχια ή στα σώματα των δύο θυμάτων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.
15: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: κάνει μια ευχή, λέει το τραγούδι. Πολλές, πολλές κάνουμε από μέσα μας. Μαριάννα Κατσιμίχα και βεβαίως ο Δημήτρης Μπάκουλης. Ένα βάλει στον ονείρο, να ξέρετε, είναι η ζωή μας και αυτό είναι το καλό σενάριο που σημαίνει ότι τα έχουμε τα όνειρα από κοντά. Αυτό να επιλέγετε πάντα. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα σε όσους έχετε ξεκινήσει σήμερα τη μέρα με έναν αναστεναγμό, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Να είναι σαν να είναι όλα και τίποτα. Συμβαίνει, υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Μπορεί αργότερα τα πράγματα να είναι καλύτερα. Πάνω Συγνατιάδης, Έφη Γαλώνη, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέσα από τον Δίες 101,3.
1: Όταν ακούτε

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Είναι η Μελίσσα Έθεριτς εδώ στον Δίες 101,3. Όσοι από τα σπίτια ή στις διαδρομές σας βλέπετε Ακρόπολη, όπως σήμερα θα τη δείτε και χωρίς καλοσχές, μετά που σου λέει από 220 χρόνια αποκαταστάθηκε και συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα για να υπάρχει μια αρχιτεκτονική ενότητα. Το πρόσθετο βέβαια φαίνεται, ήταν όμως προφανώς αναγκαίο. Πιο πολύ ξενίζει τον πετό στο βράχο παρά αυτό. Τέλος πάντων, να σταθούμε στο ότι βλέπουμε την Ακρόπολη πιο όμορφη από ποτέ. Ένας γερανός έχει μείνει εκεί πάνω. Το παρακολουθούσα το πρωί, ανήκω σε αυτούς τους τυχερούς που βλέπουν Ακρόπολη. Φαντάζομαι πως χρειάζεται να υπάρχει εκεί. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα και σε σένα που σε προβληματίζει η επαγγελματική αποκατάσταση. Κάνε το Δέλτα Βήμα να σπουδάσει σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Και εδώ έρχονται οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, marketing, management, media, performing arts, πάρα πολλά. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση είτε σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, στα δύο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή ή Φιλαδέλφια. Καλή στο 210-32-2360 ή κλικ στο www.delta360.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θέρμανση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο εισβολέας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 3η 23 Ιουνίου. Ο εισβολέας επιστρέφει με τη ξεσηκωτική του ενέργεια στην Τεχνόπολη στο μοναδικό καλοκαιρινό ραντεβού του με το κοινό της Αθήνας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση. 101,3.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
5: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
8: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
7: Τα Leroy Merlin.
8: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Μητέα. κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
19: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ψηλώνει, μεγαλώνει, χωράει περισσότερα. Την έχουμε κάνει αυτή την καρδιά. Ό,τι μπορούμε να τις κάνουμε, το έχουμε κάνει. Λοιπόν, Νατάσα Αποφίλιο ετοιμάζεται για μεγάλη περιόδια ανά την Ελλάδα. Ετοιμάζει τη νέα της δουλειά με Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο και ένα δείγμα από τη νέα δουλειά. Το ακούτε και εδώ στον Δίες 101,3. Και τον Σεπτέμβρη θα την απολαύσουμε με το καλό στο Θέατρο Βράχων. Έρχεται όμως και μια άλλη συναυλία πάρα πολύ καλή. Είναι το Εισβολέα στην Τεχνόπολη. Θα τον χαρείτε την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ. Τον συμπαθώ πάρα πολύ γιατί είναι από αυτούς τους hip hoppers, πώς να το πω, ο οποίος έχει πει ότι στο παρελθόν ναι, είχα σεξιστικό στίχο και έκανα λάθος. Και είναι καλό να συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Οι μουσικές του κινούνται ανάμεσα στο hip hop, τις παραδοσιακές επιρροές και τη σύγχρονη urban αισθητική. Θα έχει νέα κομμάτια, θα έχει ένταση και παλιές ιστορίες. Δίες συγγράφεται, αφήνεται ένα κενό, Εισβολέας ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Και για σένα που θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές, το Brands ξανά και ξανά με την Nova μπορείς να κερδίζεις παντού. Να απολαμβάνεις ουσιαστικά exclusive Nova deals. Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Wult, Signature Travel. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοσταλγός του rock'n'roll.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: καρδιάς, να το κερδίσει όποιος όποια έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για φυγή. 1η με 5 το Αυγούστου, τα πάντα πληρωμένα με την εγγύηση του Versus Travel, επίσκεψη σε Φλωρεντία, σε Βατικανό, Βασιλική Αγίου Πέτρου και 1000 ευρώ μετρητά από εμάς. Κερασμένοι όλοι εσπρέσο, τα περιτύφ, τα φαγητά και τα δώρα που θα κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Ρώμη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Καλή τύχη από εμάς. Και για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, Δέλτα Βήμα. Νεότερες σχολές Δέλτα να αποκτήσεις δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες να γνωρίσεις από κοντά και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κλείσε ένα ραντεβού σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια με τηλεφώνημα στο 210-3223-60 και www.delta360.gr. Εκεί κάνεις κλικ.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Και δεύτερη συναυλία, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
4: Μαργαρίτα.

0: Σκέτες, μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στο διάζωμα στο ύψος της Αττικής Οδού. Ακυρώνεται και επίσημα η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συνομιλίες αναβάλλονται επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Στην ενοχή του ενός κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδη το 17 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής, πρότεινε ο εισαγγελέας, καθώς και την απαλλαγή του δεύτερου από την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στο Βόλο, 34χρονος και 4 ανήλικοι φέρονται να εκβίαζαν 13χρονο μαθητή, αποσπώντας του συνολικά 370.000 ευρώ με πρόσχημα δίθεν σύλληψη για βεγγαλικά. Συνελήφθη ο 34χρονος, ενώ αναζητούνται και 4 ανήλικοι. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόνι για τη συνέχεια.

0: Compton, του Νοθρέτε, είναι από την ταινία Αμελή, υπέροχη μουσική του Γιάννη Τιρσέν, και δεν γινόταν να μην ακουστεί όταν έχεις περάσει το προηγούμενο βράδυ βλέποντας Αμελή στο Σινέ Παρί. Sold out είδα όλες οι προβολές. Θα έχουν όμως περιορισμένα εισιτήρια αν πάτε στις 5.30 το απόγευμα στο ταμείο. Είναι και η χρονιά που θα μάθουν την ταινία όσοι δεν την έχουν δει, γιατί από ό,τι παρατήρησα οι νεότεροι δεν, αλλά θα την εκτιμήσουν. Καλημέρα στην παρέα, σε όσες ξενυχτάτε με Μουντιάλ, πρόλαβα χθες Καναδά-Κατάρ. Στο δεύτερο γκολ του Καναδά, τώρα μην σας πω ψέματα, Ηρακλικά, έφυγε και το σαλάκι. Τέλος. Σήμερα μαθαίνω ότι τα γκολ έγιναν 6. Τι γίνεται εκεί στο Κατάρ? Μόνο πετρέλαιο έχουν. Δεν την τζουλάνε την μπάλα. Στη Βοστόνη τα μπαρ ξέμειναν, λέει, από μπύρα λόγω απόβασης Σκοτσέζων. Και αυτές είναι ωραίες μικρές ιστορίες γύρω από το Μουντιάλ. Ο Πάνος Ιγνατιάδης έφυγε αλλώνει. Εδώ θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα ακόμη.
1: Όταν ακούτε.

0: Από τον φύλακα Άγγελο, το τρυφερό του το άσμα, μαζί με την καλημέρα μας. Και αφού ξεκίνησα με Μουντιάλ, συνεχίζω, διότι έχει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις απόψε και ξημερώματα. Στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλίας, στη 1 Σκωτία Μαρόκο και για τα νυχτοπούλια, 3,5 εξημέρωτα Βραζιλία Ιτή. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Καλή δύναμη και με το πόσο κάνει.gr. Είχε μια φθηνή εξάδα αυγών σε Κρήτη. Μακαρόνι εδώ, πελτές εκεί, τυρί παραπέρα. Μπαμπάς και μαμά γαλόνι δεν έχουν μάθει ακόμη να στέλνουν email και θα μάθουν να χειρίζονται το πόσο κάνει.gr. Γελάμε λίγο. Ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο σε περιμένει. Nova και Viasat World γιορτάζουν το νέο τους πρόγραμμα και χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στη Βρετανική πρωτεύουσα. Οι νέες σειρές Book και οικογένεια Forsyth στο κανάλι Epic Drama και το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ Βασιλής Δολοφόνη είναι αυτά που σε ταξιδεύουν στο Λονδίνο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής Nova, μπαίνεις στο nova.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, παιδιά μου.
1: Πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνοπολιδήμου Αθηναίων. Η Λοκομόντο επιστρέφει.

0: 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Διέση 101,3.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
18: Λάμπη!
17: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
20: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
17: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
21: Εγώ πάντα ακούω.
19: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
17: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
22: Χαρά στο πόντσο.
17: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Plus, plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
25: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
2: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να μετράμε στιγμές, φιλιά και συναυλίες, αν με ρωτάτε. Και θα προσθέσω εδώ τώρα τη συναυλία του Εισβολέα, που θα έχετε την ευκαιρία να χαρείτε την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό Εισβολέα στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Έριξε και μία ματιά στις ταινίες που θα χαρούμε τις επόμενες ημέρες. Βλέπω αιμονή και Λεβίτικους για τους λάτρες των ταινιών τρόμου, αλλά αν δεν έχεις δει Την ψυχή του Άλφρεντ Χίτσκοκ, που είναι η κλασική ταινία τρόμου του 1960, από εκεί ξεκινούν όλα. Πρώτα βλέπεις αυτή που και επίσης προβάλλεται και μετά προχωράς στα υπόλοιπα. Ιρανική, Το άρωμα των αναμνήσεων, που μου φάνηκε ενδιαφέρουσα, και Αμελή σε διάφορους κινηματογράφους. Για εσάς που έχετε παιδιά σε διακοπές και εσείς εργάζεστε, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες στα μουσεία, να τις αναζητήσετε. Βλέπω ότι επιστημονικό συνέδριο σήμερα και αύριο στο Δύο Αθηνών, με ελεύθερη είσοδο και θέμα της συνάντησης της φιλοσοφίας με την τεχνητή νοημοσύνη. Και από την επόμενη Πέμπτη μέχρι και τις 23 Αυγούστου, στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στο Μοναστηράκι, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας μας προσκαλεί στην κινητή έκθεση του Japan Foundation Ningiyo, η τέχνη και η ομορφιά της Ιαπωνικής κούκλας. Εμένα μου φάνηκε τρομερά ενδιαφέρον. 67 μοναδικά αντικείμενα, τα οποία προσκαλούν τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον πολιτισμό της Ιαπωνίας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Να την ακούμε, να την ακούμε την καρδιά μας. Και αν με ρωτάτε, να εμπιστευόμαστε και το γούστο μας. Λοιπόν, γιατί το λέω? Για να μην ντυνόμαστε με ρούχα που έχουν πάνω τους τεράστια λόγο διάσημων εταιρείων. Δεν το λέω εγώ, το λέω ειδικό ο σχεδιαστής Στέλιος Κουδουνάρης. Λέει, μπορεί κάποια να ντύνεται οικονομικά ή από second hand και να είναι πιο κομψή. Και επειδή το λέω ειδικό, παρακαλώ κρατήστε το. Για να δω λίγο, κάτι συμβαίνει εκεί στην Αθηνική Οδό. Βλέπω ότι έχει πολλή κίνηση από πριν τη Λεωφόρο Αθηνών που ξεκινά το σημειωτών και θα σας πάει μέχρι Αχαρνών. Οπότε να ξέρετε, υπομονή και δίεση, και υπάρχει θέμα και στη Λεωφόρο Αθηνών. Είναι τα ρεύματα εξόδου αυτά τώρα, μπορεί και κάπου κάπως να πηγαίνετε. Από Χαϊδάρι βλέπω μέχρι να φτάσετε κάτω Σκαραμαγκά. Εδώ είχαμε τα ωραία για σένα που ζητάς επαγγελματική αποκατάσταση. Μπορείς να κάνεις το Δέλτα Βήμα, να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα και να αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάσαι και για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς και έχεις ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών δίπλα σου μαζί με το γραφείο σταδιοδρομίας. Κάνε μία ξενάγηση εκεί σε σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Καλεί στο 210-32-2360 ή κάνεις κλικ στο www.delta360.gr. Και για σένα που περιμένεις πώς και πώς να έρθει η οπτική, αλλά δεν έρχεται, Nova 5G Home Internet. Υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Αυτά τα ωραία έχεις. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Ο Πάνος Ιγνατιάδης έφυγαλων, ήμασταν στην παρέα σας. Θα είμαστε και από εβδομάδα, ακριβώς στις 10. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Έρχεται ενημέρωση από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου και θα ακολουθήσει την παρέα σας η Δημήτρη Τριανταφυλλίδου.

0: 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση. 101,3.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούσκ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
15: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
16: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
15: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
16: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
17: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
20: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ακυρώνεται επίσημα η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συνομιλίες αναβάλλονται επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Στην ενοχή του ενός κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 17, πρότεινε ο εισαγγελέας, καθώς και την απαλλαγή του δεύτερου από την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στο Βόλο, 34χρονος και 4 ανήλικοι φέρονται να εκβίαζαν 13χρονο μαθητή, αποσπώντας του συνολικά 370.000 ευρώ με πρόσχημα δίθεν σύλληψη για βεγγαλικά. Συνελήφθη ο 34χρονος, ενώ αναζητούνται 4 ανήλικοι. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Για να δούμε τι θα απογίνουμε με αυτές τις μεγάλες αγάπες του κόσμου. Στοιχίζουν στην ανθρωπότητα σε κάθε περίπτωση. Λέω για αυτή την αγάπη Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Πώς θα πορευτεί, έτσι κανένας μας δεν το έπαιζε στο στοίχημα ότι σήμερα πραγματικά θα ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις και θα πήγαινε ένα βήμα μπροστά όλη αυτή η ιστορία. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σκεφτόμαστε που μας έταξε ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα. Μόνο τα πρατήριά μας ξέρουν την αλήθεια, γι' αυτό και δεν τις ρίχνουν τις τιμές. Σου λέει ότι να βιαστούμε, περιμένετε να δούμε τελικά τι θα υπογραφεί και τι όχι. Καλό μας μεσημέρι, κατά τα λοιπά είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, είμαστε 19η του Ιουνίου, είμαστε στον Δίεση 101,3, στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας και με τα αγαπημένα μας θα φτάσουμε στις 4, θα κλείσουμε την εβδομάδα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Να ξέρετε εσείς που το θεωρείτε πάρα πολύ ρομαντικό αυτό το τραγούδι, ότι εμείς που δεν το θεωρούμε τόσο ρομαντικό αλλά περισσότερο απειλητικό, έχουμε μαζί μας και το Sting, ο οποίος έχει πει σε συνεντεύξη του ότι όντως είναι βγαλμένο από μια πολύ σκοτεινή εποχή, με ζήλιες, με μονές, με παρακολουθήσεις, με τα πάντα όλα. Μην μπερδεύεστε από το ρυθμό. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Τώρα που είπα για ρυθμό, είστε για καλοκαιρινό πάρτι με ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ, ραπ, hip hop και dub ήχους, τους οποίους παντρεύουν οι Λοκομόντο μοναδικά με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία, να τους απολαύσουμε, να τους χαρούμε μαζί τους το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου στις 9. Έχω για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις και αυτές ξεκινάτε από τώρα να διεκδικείτε γράφοντας δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε και Λοκομόντο στο 54301. Εδώ μαζί μας έχουμε και το αφρόλουτρο που νικάει τον υδρότα, μην ξεχνιέστε, τα hygienic της Pharmacept, που προσφέρουν 24-ωρη καθαριότητα και φρεσκάδα σαν να φοράμε αποσμητικό σε όλο το σώμα όλη την ώρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα, έκανε...

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willy. Ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σταμάτης Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, συνάντηση κορυφής. Γιατί όταν έχω εσένα εδώ στον Δίες 101,3 στο μεσημέρι της Παρασκευής και στα 20 λεπτά πριν από τις 2. Λοιπόν, εν μέσω καθυστερήσεων για το πραγματικό τέλος αυτού του πολέμου και της συμφωνίας που περιμένουμε, σήμερα θέμα γίνεται και ο Πούτιν λόγω του σωματοφύλακά του που πιάστηκε σε επίσκεψη στο Καζάν με ένθερμο πλήθος εκεί να τον λατρεύει. Τον Πούτιν να θέλει να τον αγγίξει, να αγγίξει την αιωνιότητα με αυτόν τον τρόπο κλπ. Εκείνος πιάστηκε λοιπόν στον ασύρμα, τον επικοινωνεί με συναδέλφους και να τους λέει: πάρτε τους κομπάρσους. Μόλις περάσει ο Πούτιν, οι κομπάρσοι να διαλυθούν. Επιβεβαιώνοντας κάτι που σε όλες τις χώρες, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, το υποψιαζόμαστε ορισμένες φωνές έτσι με εκδηλώσεις ενθουσιασμού. Από τη Βόρεια Κορέα μέχρι την πλέον Δημοκρατική, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αδειάζουν τα πούλμαν. Τέλος πάντων, και θα θέλαμε πάρα πολύ να παρακολουθήσουμε, να μην χάσουμε τις εξελίξεις ό,τι αφορά το μέλλον αυτού του σωματοφύλακα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έχει πει ο Τιμ Μπούθ ότι το τραγούδι αυτό είναι ο ανεπίσημος ύμνος της μπάντας. Και νομίζω με τη σύμφωνη γνώμη όλων θα προσθέταμε ότι είναι ο ανεπίσημος ύμνος της ζωής μας. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί ακριβώς αυτό είναι, να μπορείς να ξεφεύγεις, να παίζεις ένα video game διαρκώς, έτσι, αυτό της ζωής, και να καταφέρνεις τελικά μέσα από αντίξωες συνθήκες, μέσα από κινδύνους, από απειλές, από χίλια δύο. Μιλάω και φοβερές απειλές, λέω ας πούμε του Κηφισού. Να καταφέρνεις, να τις καπουλάρεις και να συνεχίζεις. Έτσι επιστρέψαμε. 2 και 10, Δίεση στα ραδιόφωνα. Καλό μεσημέρι Παρασκευής ξανά σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε και μέχρι τις 4 μαζί. Θα απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Πάνος Συγνατιάδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: να υπερθυματίσουμε κι εμείς για την αγάπη που διαπιστώνουμε παντού γύρω μας. Τώρα τα site έχουν ανεβάσει την... έχουν αναρτήσει τις δηλώσεις του Τραμπ για τη φωτογραφία με τη Μελόνι. Τι να κάνω, με κέτευε και τη λυπήθηκα. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βγάλω μαζί της φωτογραφία. Δηλαδή, πόσο πρέπει να έχει αγαπηθεί ο άνθρωπος αυτός από οποιονδήποτε τον έχει γνωρίσει και έχει βρεθεί στον ίδιο χώρο μαζί του έστω μία φορά. Από εκεί και πέρα, η Μελόνι που τον κέτευε να βγει μια φωτογραφία μαζί της, έτσι να την έχει κορνίζα ή πόστερ πάνω από το κρεβάτι της, στους Ευρωπαίους έχει κάνει δουλειά. Δηλαδή η Ευρώπη πια, το μοντέλο Μελόνι, τα κέντρα μεταναστών που ως πείραμα ξεκίνησε η Μελόνι στην Αλβανία, πια είναι πρότυπο για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική επιστροφών, με ό,τι αυτό κι αν σημαίνει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: στο ΚΕΙ. Okay. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι καταβάθω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.
2: Φίλα με να δεις πώς αισθάνομαι. Κοίτα με.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γαλατσία, νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Διέση 101,3.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Με τις υγείες σου.
0: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
0: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Λερόι Μερλίν.
0: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
0: Φύγαμε!
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και λέω τώρα μήπως το κορίτσι εκεί, το αγόρι εκεί έξω, τα κορίτσια και τα αγόρια θέλουν, έτσι έχουν κατά νου ένα καλοκαιρινό πάρτι στο κέντρο της πόλης, στην Τεχνόπολη, με ήχους ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ, ραπ, hip hop, όλους παντρεμένους με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία όπως μόνο οι Λοκομόντο ξέρουν να κάνουν, γιατί έχω προσκλήσεις. Είναι για την Τετάρτη 24 Ιουνίου, είναι 5 διπλές το σύνολο, θα τις κληρώσουμε σε 5 λεπτά, συνεπώς βάλτε τα δυνατά σας να είστε γρήγοροι και δίες ονοματεπώνυμο το mail σας, οπωσδήποτε, και Λοκομόντο στο 54301. Εντωμεταξύ θυμάστε εκείνο το κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό που ήταν και ένας Έλληνας και τότε δεν είχε ονοματεπώνυμο, ήταν ένας Έλληνας συνταξιούχος μέσα. Λοιπόν, τώρα που τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, βλέπω συνέντευξή του στα νέα, ονοματεπώνυμο πια. Μόνο αυτός ο ήσυχος συνταξιούχος που είχαμε ίσως στο μυαλό μας δεν ήταν εξερευνητής, καθηγητής, με blog, με κανάλι στο YouTube, με πεζοπορίες, με αναβάσει Παταγωνία, Ισλανδία, Νεπάλ και σε τόσα άλλα μέρη. Από αυτά που δεν πάει, τέλος πάντων, εύκολα ο νους για τον καθέναν από εμάς και χωρίς κανέναν πανικό, όπως και όλοι, όπως μας λέει μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, με μια σχετική αμηχανία, αλλά όχι πανικό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έτσι να είναι γεμάτο, να το απολαμβάνουμε το σχήμα λόγου με τις τόσες πολύ αγαπημένες φωνές. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και 3 παρατέταρτο. Πάμε και στους επιχειρηματίες της παρέας, γιατί θέλουν Κοσμοτέ Τελεκόμ, αφού θέλουν βοήθεια και εκπτώσεις μέσα από το σχήμα Magenta One Business, 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένετε ποτέ από Internet, και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα η επιχείρησή σας έτσι κι αλλιώς χρειάζεται. Για τη Ρώμη δεν είπαμε καθόλου σήμερα, αλλά βλέπω εδώ τις συμμετοχές σας στην οθόνη των μηνυμάτων μας. Μάλλον δεν χρειάζεται να το θυμίζουμε εμείς, το γνωρίζετε καλά. Εγώ θα πω μόνο ότι σήμερα έχουμε 19. Σε 10 μέρες ακριβώς η κλήρωση, το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, υπέροχο στη Ρώμη για ένα τυχερό μας ζευγάρι. Εν τω μεταξύ, ωραία μας έχει πάει φέτος, τα δύο πρώτα δεκαήμερα του Ιουνίου είναι σχεδόν παραδεισένια εδώ σε μας από πλευράς καιρού. Η Γαλλία περνάει δεύτερο καύσωνα, η Γερμανία περνά πάρα πολύ δύσκολα. Έβλεπα θερμοκρασία μονάχου τώρα στους 33-34 με πραγματική αίσθηση 39, και τους έρχονται εκεί και διάφορα άλλα. Ο αεροχήμαρος λοιπόν να είναι καλά που μας σώζει προς ώρας, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας και θέλουμε έτσι το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου να είναι διαφορετικό τουλάχιστον για ένα ζευγάρι μας. Δίεση ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ηλία. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπη!
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
5: Το Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: People have repower. People have
13: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενέργεια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

έχω σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας, τραβλίζες νίκη.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφήρω.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Μου λες τα

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

στην καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Φόρειας φυσάει στο αϊβαλί, άφρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Ακούω μια κρυφή οργή, να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες.

σπίρι τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.